Τεκνήματα των Σεβικλίσεν, είχε πανίτιοντα κοντά νότς και το Γουάμπο Χωστίνο Μπαουτίστα, κάτι τεστακλή των έπατε ο Σέλο Κταμασόν Τσάλε Σαν Λουίς Ποτοσί, πανίτιοντα και ο Ταφαλόκαμια Φάκλιστη, η Ελτσίκη Φρανσίσκα, ο Ανοίχη Ανοίχη Κονέγουα, Ροσάλβα, Σεσίλια, ο Άννα Μαρία, κάτι νίτσον Κίσκα Μπαουτίστα, ο Ιχία Καμία Φάκλιστη, η Κούμπα Φιδέλ, κάτι νοηχία που να φωμόστα και τα κλειά νητέ που σα τσουσούνκα, τα σκαματίμια του Ιχνίου, ασέγω η Ταφαλόλε, ενώ και το Γουάμπου Γιούγουα, Νέπατε ο Σέλοκ, τα μάσου τσάλε, Σαν Λουίς Ποτοσί, Χαμπανοχία και τα κλειά νητέ που σα τσουσούνκα, τα σκαματίμια του Ιχνίου, ασέγω η Ταφαλόλε, το Γουάμπου Χουστίνου Μπαουτίστα, Καί Ελτσίκη Φρανσίσκα, Καί Κονέγουα Ροσάλβα, Σεσίλια, ο Άννα Μαρία, Νοτσί Νίνσον Κίσκα Μπαουτίστα, ο Άννα Ιχία Καμία Φακλίστη Μοκούμπα Φίδελ, ο Άννα Ιχία Τεχνίγουα Κατή Εγουανή Νέπατε Οσέλο Φανίτιο Τάκ. Bueno, pues avanzando, avanzando con más en esta bonita tarde, también saludos nos dice el amigo. Nos dice amigo, puedes ponernos el tema de Cuatochi, te estoy escuchando a todo volumen en Santa Teresa, Yahualica. Soy el nuevo seguidor de la radio, nos dice muchas gracias, saluditos. Para ti, dice, en cabina y mil bendiciones, muchas gracias. También nos dice, los invitamos a que nos acompañen los días 14 y 15 de octubre en nuestra fiesta patronal en honor a Santa Teresa de Jesús. Habrá primeras comuniones y bautizos. Y se les hace una cordial invitación a los pueblos cercanos a que nos acompañen los días 14 y 15 de octubre del presente año. Invitan los comités de la comunidad de Santa Teresa, Yahualica, Hidalgo y los catequistas. Los esperamos con los brazos abiertos, no falten. Se quemarán dos vistosos castillos y varios toritos por la noche. Muchas gracias. Saluditos a nuestro amigo y a toda nuestra gente de Santa Teresa, Yahualica, Hidalgo. Gracias también por sumarse a la frecuencia universitaria de Suma Radio. Y nos recuerda que invita al auditorio para los días 14 y 15 de octubre a la gran fiesta patronal en honor a Santa Teresa de Jesús, donde habrá primeras comuniones y bautizos. Y también se invita a los pueblos cercanos a que se sumen los días 14 y 15 de octubre, ya que pues invitan los comités de la comunidad de Santa Teresa y